0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια, Πεκίνου δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο, στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Red Summer. It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένος, πέρυσι.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σου μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλής.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω, πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ασταμάτα να χασμουριέσαι. Έχουμε ρεπορτάζ social media.
1: Ένας κύριος, ένας φίλος μας εδώ έχει δημιουργήσει ένα application το οποίο μπαίνει μόνο του στο Instagram, στο Facebook, όπου κινείσαι στα ερωτικά σου και στα ερωτικά σου, και κάνει αυτόματα like βάσει των προδιαγραφών που έχεις πει ότι είναι ο τύπος μου. Δηλαδή, λες, μου αρέσουν οι ξανθιές με γαλανά μάτια. Αυτός μπαίνει στο προφίλ σου και αρχίζει και ψάχνει και σου κάνει μόνο του like.
0: Έχει φτιάξει ένα application, του δίνεις εσύ προδιαγραφές και αυτό πάει και κάνει like, φωτίτσες, καρδούλες κτλ.
1: Έτσι, για να μην κουράζεσαι εσύ, πουλάκι μου, εσύ πιο σοβαρά πράγματα να κάνεις.
0: Ωραίος τύπος αυτό. Πώς λέγεται το application, για ένα φίλο ρωτάω.
1: Άσε που ρωτάς για ένα φίλο, εσύ θα κάνεις κανονικά το γνωστό το χεράτο, γιατί έτσι κι αλλιώς είσαι και άντρας παλιάς κοπής.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Έχεις ρεπορτάζ τέχνης.
1: Ένα μουσείο στο Ρότερνταμ κάλυψε το πάτωμά του με 390 κιλά φυστικό βούτυρου.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Όχι ταχύνη, όχι μαρμελάδες, μόνο φυστικό βούτυρο. Παρουσιάζοντας ένα εμβληματικό έργο, δεν μπορώ να το διαβάσω, Pink Καλατζοφραυτό, ναι, του Ολλανδού καλλιτέχνη Siepers.
0: Υπάρχει άνθρωπος που πληρώθηκε ως καλλιτέχνης για να λείψει με φυστικό βούτυρο ένα πάτωμα.
1: Ένα πάτωμα το οποίο αυτό ονομάζεται, αγόρι μου, γιατί δεν ξέρεις που να ξέρεις, έχεις μείνει πολύ πίσω γενικά, ή ονομάζεται τέχνη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα, το
1: δεν κατάλαβα. Διαφωνείς?
0: Ο φίλος μου ο Μαρμαράς, ο Δημήτρης, ναι, στη Νέα Μάκρη, που πασαλίβει τα μάρμαρα όλη τη μέρα και τα γυαλίζει. Τι είναι, ο πρώτος καλλιτέχνης του κόσμου.
1: Καλά, οι μαρμαράδες είναι έτσι κι αλλιώς καλλιτέχνες. Σε ένα πράγμα Παναγία, να συμφωνήσουμε, γιατί δεν τα πάμε και ναι, πολύ καλά. Εγώ έχω να πω ότι γενικότερα με την σύγχρονη και αφηρημένη τέχνη ο κόσμος δεν τα πάει καλά. Πολλές φορές ακουμπάς κάτι το οποίο είναι έκθεμα, το ίδιο έκθεμα.
0: Ναι, ανεκτήμητη αξία.
1: Είναι ανεκτήμητη αξία. Αλλά εντάξει, και τη φυσική βούτυρο. Ήθελε να τα βάλει 390 κιλά προβατίνα.
0: Ωραία, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πάρω φυσικό βούτυρο και τελείωσα. Πρέπει να δώσω ένα σκασμό λεφτά σε αυτό το.
1: Δεν έχει φαντασία, αγόρι μου, δεν έχει φαντασία.
0: Ρέντ 96,3. Καλημέρα σε όλου άτεχνου ή έντεχνου.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα.
5: Γιώργος Φράτσος.
6: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ παρμεζάνας?
1: Λοιπόν, έχω κακά νέα για όσους απολαμβάνουν την υπέροχη παρμεζάνα με τα ζυμαρικά τους ή γενικότερα την τρώνε αυτή, την τρώσει και ο μήνα, ξέρεις, έτσι όπως την αρπάσεις, την
0: κλαπακές. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
1: Εγώ να ξέρεις τρώω και το κερί, αλλά στα δικά μου θέματα. Λοιπόν, ο καύσωνας στη Βόρεια Ιταλία χτυπάει και τις αγελάδες που δίνουν το γάλα για την περίφημη παρμεζάνα ρεγκάνο.
0: Oh.
1: Οι υγειοθερμοκρασίες έχουν φτάσει πλέον τους 40 βαθμούς και οπότε οι αγελάδες αυτές τρώνε λιγότερο και δίνουν ως αποτέλεσμα 10% λιγότερο γάλα.
0: Άρα έχει περιοριστεί η παραγωγή παρμεζάνας, άρα θα κλαίει ο πλανήτης σε λίγους μήνες, μου φαίνεται.
1: Όταν γίνεται ένας περιορισμός σε κάτι, τι συμβαίνει, γίνεται ακριβότερο. Πάμε παρακάτω. Όμως αυτή η βιομηχανία δεν είναι έτοιμη να τα παρατήσει. 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο το χρόνο δίνει η παρμεζάνα. Θα ψάξουμε και για τη φέτα να δούμε γιατί μας ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και αρχίζουν οι Ιταλοί, πώς να το πούμε, οι Ιταλοί στους τάβλους να βάζουν air condition για να μπορούν να δροσιστούν οι αγελάδες και να δώσουν παραπάνω γάλα.
0: Καλή επιτυχία στους γείτονες. Είναι έτσι, αδέρφια μας, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Απολαμβάνουμε παρμεζάνα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που θα σου πει δεν μου αρέσει η παρμεζάνα.
1: Ναι, θρεπτικό τρικιόλας.
0: Επίσης, αυτή τη θέλω να μου μάθεις μία μέρα, εσύ ως σεφ που είσαι. Αυτή την ιστορία που παίρνουν το κεφάλι της παρμεζάνας, το ανοίγουν και βάζουν μέσα τα μακαρόνια και τα πασαλίβουν.
1: Αυτό το
0: καταπληκτικό πράγμα δεν ξέρω πώς λέγεται. Έχει μία ονομασία. Τέλος πάντων, μας φτιάξει ένα τέτοιο ένα βράδυ να έρθουμε να φάμε.
1: Σωθήκατε.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
3: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
4: Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda.
6: Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Red Morning Show.

0: Η Κατερίνα έχει ρεπορτάζ Μυκόνου.
1: Λοιπόν, εθεάθη ένας γυμνός τουρίστας. Και πού εθεάθησε, παρακαλώ πάρα πολύ? Στον κόμβο του Καραμαλή. Εκεί υπάρχει και μια πρωτομή. Αυτή βασικά είναι η είδηση.
0: Υπάρχει ένα άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του θείου.
1: Βεβαίως. Εκεί λοιπόν ένας κούκλος δίμετρος με κοιλιακούς τουρίστας ξεγυμνώθηκε και άρχισε να ερωτοτροπεί με την πρωτομή. Ήταν ανάφτρα, θα λέγαμε.
0: Πού είδες εσύ, ρε, ότι ήταν κούκλος με κοιλιακούς και δίμετρος?
1: Δεν είδα εγώ πρώτη το βίντεο? Είναι δυνατόν κυκλοφορεί τέτοια είδηση και να μην την πάρω εγώ πρώτη μάτι? Τι συζητάμε?
0: Φαντάζομαι τον μάζεψε η αστυνομία ή για τη Μύκονο αυτό είναι κάτι φυσιολογικό.
1: Είσαι πάρα πολύ προχωρημένος. Τρεις αστυνομικοί σκάσανε και τον μαζέψανε και φυσικά τον αφήσανε. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ήταν και πάμπλητος. Τώρα τι να τον οδήγησε, λες, για έβγαλε τα ρούχα
0: του? Δεν ξέρω, την έβρισκε με τον Καραμαλή. Αθυρόστομος πολύ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να ξέρεις. Δηλαδή αν είχε το άγαλμα τώρα φωνή να μιλήσει, θα τον έπαιρνε και θα τον σήκωνε.
1: Μπορεί και να τον σήκωνε, γιατί ήταν με τον μικρό Καραμαλή έξω ο ίδιος.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1
3: πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου

0: απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Red Morning Show.
2: Με την Κατερίνα
3: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Έρχονται εξομολογήσεις, συνήθως πικάντικες, η Κατερίνα τις ταξινομεί και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Έχουμε έναν φίλο μας, ο οποίος μας λέει ότι καλημέρα, ψάχνω εσένα που σταματήσαμε μαζί στα διόδια της μεταμόρφωσης να πληρώσουμε εσύ με το αμάξι και εγώ με τη μηχανή, μια ξανθιά θεά και χαμογέλασες, έλα να μιλήσουμε, μας κόναραν και φύγαμε. Τι γίνεται εδώ πέρα, πώς μπορούμε να τους συνδέσουμε, ακούνε και οι δύο ωραίοι εντάραγε.
0: Αγόρι μου, πάρε ένα ιπάς για να λήξουν αυτές οι περιπέτειες. Να λήξουν αυτές οι περιπέτειες στα διόδια. Την είδα, με είδε, μου χαμογέλασε, τη χαμογέλασα. Ρε, πάρε ένα ιπάς να φεύγεις, να γλιτώνεις από αυτά.
1: Έχεις φλερτάρει ποτέ σε διόδια?
0: Όχι.
1: Φανάρι, κάτι, δρόμο.
0: Όχι.
1: Ο άνθρωπος δεν αναπνέει. Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: σου έχω άσχημα νέα. Οι αστυνομικές αρχές στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επενδύουν ολοένα και περισσότερο στη χρήση οχημάτων χωρίς εμφανή διακριτικά, με στόχο τον εντοπισμό των οδηγών που θεωρούν ότι μπορούν να παρανομούν όταν δεν τους βλέπουν μπροστά, όταν δεν βλέπουν μπροστά τους ένα κλασικό αστυνομικό όχημα.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα.
0: Τι θέλω να σου πω τώρα.
1: Ναι,
0: διαβάζω από το News Auto. Η φιλοσοφία αυτής της μορφής αστυνόμευσης είναι απλή. Αντί η παρουσία της αστυνομίας να λειτουργεί μόνο αποτρεπτικά, επιδιώκεται η καταγραφή της πραγματικής οδηγικής συμπεριφοράς.
1: Ναι.
0: Θα έρθει ένα αμάξι δίπλα σου, κανονικό, άσπρο, κόκκινο, κίτρινο, οτιδήποτε. Θα σου κάνει ο οδηγός, θα σου κάσει ένα χαμόγελο. Μην τζιμπήσεις και αρχίσεις τα κόλπα στον δρόμο να τρέχεις, να κάνεις φίνες και τα λοιπά. Μπορεί να είναι αστυνομικός.
1: Η αλήθεια είναι ότι επέτυχε και το καμάρι εμένα που πάω με 60 στην Αττική Οδό. Δεν κουνιέται φίλο. Τα πολιτικά, δηλαδή, πώς κάνει η αστυνομική με τα πολιτικά ρούχα και δεν τους καταλαβαίνεις.
0: Ακριβώς το ίδιο θα γίνεται και με τα αυτοκίνητα. Έρχεται ένα συμβατικό αυτοκίνητο, σου λέει τι γίνεται.
1: Λες να σκάσει και με πατίνι, αστυνομικός και να. Πάντως δύσκολες εποχές το να είσαι.
0: Σκέφτομαι σε φανάρι στη Μεσογείο,
1: ναι,
0: στην κάθοδο, μποτιλιαρισμένη, να έρχεται δίπλα ο αστυνομικός με το συμβατικό και εσύ να πιάνεις το τηλέφωνο και να μιλάς. Σε έχω ικανή!
1: Και να βγάζω και story και να κράζω. Έχεις δει. Άμα, κλεισμένα όλα.
0: Παναγία μου, δε μέσα θα μας δέσουνε. Red Morning Show.

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: It's Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα για τις εξομολογήσεις. Είναι το αγαπημένο μας ένθετο. Μας στέλνετε πραγματικές εξομολογήσεις στο Viber 6989-63-963. Η Κατερίνα τις διαβάζει στον αέρα.
1: Σήμερα έχουμε ένα συνοικέσιο ετοιμαζόμαστε να κάνουμε. Oh. Γιατί οι εξομολογήσεις έχουν και πολλά παρακλάδια. Ναι. Καλημέρα, ονομάζομαι Πελοπίδας και μένω στην Αττική με καταγωγή από τη Λαμία. Αλλά μιώτης ο φίλος μας. Ψάχνει μια γυναίκα από 25 έως 45, έχει ένα εύρος. Μορφωμένη, εμφανίσιμη και παραδοσιακιά, αλλά και δυναμική. Δεν θέλει ξεπέτες και κάτι περιστασιακό, αλλά μια γυναίκα να περάσουμε μαζί το υπόλοιπο της ζωής και να κάνουμε 3 Ελληνόπουλα.
0: Α, λοιπόν, 3 θέλει. Δεν έχει βάλει και στόχο.
1: Όποια κοπέλα μας ακούει αυτή τη στιγμή και έχει σοβαρό σκοπό, εμείς μέσω του Red Morning Show ενώνουμε καταστάσεις και κουμπάρι γνώμη.
0: Πελοπίδα, αδερφέ μου, εδώ είμαστε. Φραγκοκλησιάς 8 στο Μαρούσι. Είναι από 25 ως 45, μορφωμένη, παραδοσιακιά.
1: Εμένα πας να δώσεις.
0: Στην πακετάρο, καλή τύχη. Και 3 και 4 και 14 θα σου κάνει.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.

είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Red Morning Show. Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
5: It's Red.

0: Έχεις τώρα ένα ρεπορτάζ σχέσεων.
1: Ναι, έχω ένα ρεπορτάζ. Άκου τι γίνεται. Μια γυναίκα δημιούργησε 25 ψεύτικα προφίλ, ξέρεις, στα Facebook, Instagram κτλ. Και άρχισε να στέλνει μηνύματα στον άντρα της. 25 τον αριθμό. Πόσα
0: 25
1: λέει,
0: λογαριασμοί.
1: 25 λογαριασμούς. Oh. Φαντάσου δηλαδή να είσαι έτσι ένας ανυποψίαστος και να
0: σου κάνει. Να βαράνε όλα.
1: 25 γυναίκες. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι αυτό ήταν σε βάθος χρόνου. Mm-hmm. Σε πόσα τεστ που λες να αποτυχε ο άντρας.
0: Αν ήταν πιστός και κύριος, πιστεύω ότι πέτυχε σε όλα. Δεν ασχολήθηκε.
1: Δεν πέτυχε σε κανένα. 25 στα 25 και πάνω μία.
0: Ανταποκρίθηκε σε όλες.
1: Σε όλες. Μία καλωστημένη παγίδα, η οποία χτίστηκε στην εξαπάτηση. Δεν λέμε ότι είναι το καλό, αλλά μπήκε μέσα κανονικά και με τα μπούνια.
0: Είστε αδίστακτες. Όταν βάλετε κάτι στο μυαλό σας, είστε τουλάχιστον αδίστακτες.
1: Ναι, αλλά όταν εσύ, ας πούμε, είσαι μαζί μου και σου στέλνει η Μαρία, ξέρω εγώ, Μαρία. Κάτι με ένα μήνυμα, δεν χρειάζεται και εσύ να απαντήσεις, να πεις «Μουάου, τι μπουτάρες είναι αυτές, τι κουκλάρα είσαι αυτή», δεν τα λέμε αυτά.
0: Πώς την πάτησε ρε ο Χριστιανός.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: έχουμε έναν πάστορα, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Ακούστε τώρα τι έπαθε ο κακομοίρης. Λοιπόν, αυτός είναι επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας του Αγίου Πέτρου στο Σαντιέγκο. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ο πάστορας ο καλός, ήθελε να βοηθήσει τα κορίτσια που δουλεύουν στη strip club ένα και έδωσε, εντάξει, πήρε δηλαδή όλα τα χρήματα της εκκλησίας, γύρω στα 420.000 δολάρια, και τα έδωσε, τα έφαγε δηλαδή σε strip clubs.
1: Κοινωνικό έργο επετέλεσε ο κύριος.
0: Όπως και να το πούμε, όταν δεν έχει ούτε να βρακεί στον ποπό του ή άλλη, δεν θα τα δώσεις για να πάρει. Δεν θα το φτιάξεις το θέμα εσύ.
1: Ναι, θα δώσεις για να πάρει τον ποπό, να βάρει βρακεί στον ποπό ή για να κουνάει τον ποπό.
0: Κοίταξε, αυτά τώρα το ένα φέρνει τ' άλλο. Γιατί η άλλη κοπέλα μπορεί με μισό εκατομμύριο που έχει αφήσει στα ποδαράκια της να νιώσει υποχρεωμένη και από τη χαρά της να δώσει και έναν χώρο. Αυτά όμως μετά παρεξηγούμε, δεν σημαίνει κάτι.
1: Πού τον μάζεψαν τον πάστορα στη Γερμανία?
0: Ναι, γιατί ήθελε να περάσει τα σύνορα άρων-άρων. Εντάξει, μωρέ, τώρα πώς κάνετε έτσι για μισό εκατομμύριο?
1: Εντάξει, γιατί έγινε.
0: Σε καλό σκοπό πήγε κι αυτό.
1: Μπράβο του, μπράβο. Μαζί του είμαστε. Red Morning Show.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Φάντι εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πώς θα καταλάβεις ότι η σχέση σου έχει τελειώσει σε τέσσερα απλά βήματα.
0: Οπα, για λέγε.
1: Εάν πλέον δεν μπορείς να λύσεις κανένα πρόβλημα μαζί, πρόσεξε το πρώτο. Mm-hmm. Εάν δεν υπάρχει πλέον οικειότητα μεταξύ, δεν νιώθετε, ρε παιδί μου, ότι ούτε θέλετε να είστε μαζί, ούτε να κοιμάστε μαζί, ούτε να ξυπνάτε. Τίποτα. Έχει τελειώσει αυτή η κατάσταση. Και τρίτο σημάδι ότι η σχέση σου έχει τελειώσει, νιώθεις μόνος και μόνη όταν είσαι δίπλα στο τέρι. Αυτό είναι λίγο, είναι καμπανάκι.
0: Καμπανάρα είναι.
1: Να σου δώσω και το τέταρτο σημάδι, το οποίο είναι ότι απλά το ξέρεις, το υποσυνείδητό μας κοντρολάρει, πρόσεξε, το 95% της ζωής σου. Άρα, εάν νιώθεις στο στομάχι σου ότι κάτι δεν παίζει, δεν βγαίνει, τότε μάντεψε, δεν βγαίνει.
0: Λύση, δεν λύνονται μαζί τα προβλήματα. Δεν υπάρχει οικειότητα, υπάρχει μοναξιά και δουλεύει και λίγο το υποσυνείδητο. Καταλαβαίνουμε ότι έχει τελειώσει το έργο, πάμε για τα υπόλοιπα.
1: Ακριβώς, μην ψάχνουμε τώρα τις ενδείξεις για κάτι άλλο πιο σύνθετο. Τα πράγματα είναι απλά.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: Απολαύστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πανεπιστημίου του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Έχουμε την τελική πεντάδα που είναι πιο δύσκολο παγκοσμίως και στην Ευρώπη βασικά. Στο κάνουμε ευρωπαϊκό για να οδηγήσεις.
0: Όπα, η Κατερίνα σε ρεπορτάζ οδήγησης.
1: Κανονικότατα είναι η Ελλάδα στην πεντάδα, αλλά θα σου πω τη θέση, γιατί πρώτη απ' όλα τη βάζει κάτω η Πολωνία. Χάσαμε την πρωτιά μας. Αποκλείεται.
0: Στην Πολωνία είναι οι πιο δύσκολες συνθήκες για να οδηγήσει κάποιος. Ε?
1: Πολλά περισσότερα αυτοκίνητα από όσο αντέχει η υποδομή της. Εμείς είμαστε φυσικά στην πεντάδα μαζί με Τσεχία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Πού να βάλουμε δηλαδή και στο παιχνίδι το πάρκινγκ και ιδιαίτερα πάρκινγκ Παγκράτη και όλο το Φασιλική.
0: Να πας να παρκάρεις το Παγκράτη στην Κυψέλη, να σε δω εγώ Πολωνέ.
1: Αν θέλεις χαλαρότητες, μπορείς να πάρεις τις βαλίτσες σου και να πας μπρος στο Στοκχόλμη, εάν θέλεις δηλαδή το ήρεμο τιμόνι. Και υπάρχει και η λύση της Ισπανίας επίσης.
0: Αυτοί κυκλοφορούν μωρέ με ποδήλατα, το κόβουν περπατώντας. Δεν είμαστε εμείς για τέτοιες περιπέτειες.
1: Εδώ ένα πατίνι έχουμε και έχει γίνει ο χαμός. Τίποτα. Εδώ και θα βριζόμαστε.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: 5 όχι τόσο προφανή σημάδια ότι δεν σε συμπαθεί.
1: Οπα.
0: Ή πολλές καταστάσεις και εμείς έχουμε έρθει εδώ για να τις ξεθάψουμε μαζί με τη βοήθεια της επιστήμης. Πάμε να δούμε τα μοτίβα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αν βλέπεις ένα σημάδι, ένα ψυχρό τυπικό χαμόγελο στο χαιρετισμό του τύπου, αυτό προσημειώνουμε συνένα δεν σε γουστάρει. Εκείνο που δεν φτάνει ποτέ στα μάτια. Οι κοφτές και οι σύντομες απαντήσεις σε κάθε συζήτηση προφανώς σημαίνει, είναι δεύτερο σημάδι, σημειώνεις ότι δεν σε γουστάρει.
1: Ναι, αυτά τα λακωνικά είναι ξεκάθαρο.
0: Το λακωνικό είναι ξεκάθαρο. Η αίσθηση δυσφορίας, δηλαδή, καταρχάς είναι ένα συνέστημα το οποίο γεμίζει το δωμάτιο. Δεν γίνεται, δεν πάει.
1: Οφ και ουφ και
0: φού και ναι, και δεν θέλουμε, ναι, τέλος πάντων, τι τραβάω. Λοιπόν, άκουσα τι γίνεται. Είναι ο συστηματικός κοινωνικός αποκλεισμός. Δηλαδή, αυτός που μαθαίνει, ας πούμε, τελευταίος για σχέδια και εκδηλώσεις. Αυτός που λαμβάνει την πρόσκληση τελευταίος.
1: Βέβαια.
0: Πώς το λέμε, ο κερατάς τα μαθαίνει πάρα τελευταίος. Ψάχνει τα κεφάλια σου. Δεν στα πούμε όλα εμείς. Η αδιαφορία απέναντι σε όσα λέμε είναι επίσης μια. Εντάξει, η φανερότερη φυσικά ένδειξη ότι κάποιος δεν σε γουστάρει. Κοίταξε, είναι ένα συνοθέλωμα. Δηλαδή, λίγο σε κοιτώ στραβά, λίγο δεν χαμογελώ.
1: Λίγο δυσφορώ, λίγο σου πετάω για ένα καλά. Τι κάνεις, Κατερίνα μου, καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελειώσαμε, δεν θέλει τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι και τόσο κρυφά αυτά τα σημάδια.
2: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
3: Και η Nirvana είναι Red.
4: Attention, this is Kurt from Nirvana.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα, ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Yeah.

0: το διακοπό του χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: να κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόπο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI.AUG.com. edu. DIRI, the American University of Greece. Future proof.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
6: This is gonna be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
7: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
6: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
7: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
8: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleep and Eleven.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, Ariel Giga Pack μόνο 14,90. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,94. Αντιλιακά Peace Buin μόνο 7,64. Και βαφές Sios όλεο μόνο 4,83. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
11: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
12: Καλημέρα.
11: Τι κάνεις?
12: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
11: Δώσε, δώσε.
12: Έχουμε δύο καινούρια project.
11: Ναι.
12: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αθλή. Και στο άλλο, ναι, ναι, κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
11: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
13: Όχι, Παναγία.
12: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
13: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
11: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
12: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
11: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
11: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
14: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Το DIRI, The American University of Greece ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
7: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
9: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αφεντικός σαν εσένα.
13: It's Red. It rocks.
12: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Win στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Special κλήρωση. Σίγουρος νικητής η νικήτρια. 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Καλές διακοπές.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
6: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring roll. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβάμαι σπεντάλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleep and Leven.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές, μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
9: Καλημέρα.
8: Τι κάνεις?
9: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
8: Δώσε, δώσε.
9: Έχουμε δύο καινούργια project.
8: Ναι.
9: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
8: ναι, ναι,
9: κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
8: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
10: Όχι, Παναγία.
9: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
10: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
8: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
9: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
8: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
8: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
11: Κάθε πρωί, 6 με 10.
12: Αγγιλάει στο αίμα σου.
11: Είναι Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
5: This is gonna be absolutely massive.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
6: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα προλάβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
0: Αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3. No.

0: only, Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is Gene from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 41χρονο από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το πέμπτο πιάτο γεμάτο.
2: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
3: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: me. Red Metal πριντα μεσάνυχτα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούσκ. Scandinavian Sleep and Eleven.

0: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
1: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
0: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
1: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
2: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
5: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: τώρα των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
3: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
4: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
7: Καλημέρα.
6: Τι κάνεις?
7: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
6: Δώσε, δώσε.
7: Έχουμε δύο καινούρια project.
6: Ναι.
7: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
6: ναι, ναι,
7: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
6: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά? Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
8: Όχι, Παναγία.
7: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
8: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
6: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
7: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
6: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
6: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
9: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Radiohead World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλόκο τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρό λογείτε.
1: Εγώ πάμε σοκ, δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Φάντι εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
0: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
0: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
0: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
0: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kid Radio Banda. Kid Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
1: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
0: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυθεντικός. It's Red. It rocks.
7: Red 96,3.

0: Black Sabbath είναι Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: το κιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
6: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
7: I think our house has moved.
6: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
8: How the hell is that even possible?
6: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
9: Oh my God, run!
6: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Κανουίρ.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του χώρου σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleepin' and Levin.
11: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
12: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
12: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει magnifique.
13: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Aerosmith in Red.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άγνωστη απειλή.
2: I think our house has moved.
1: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
3: How the hell is that even possible?
1: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
4: Oh my God, run!
1: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Το καλοκαίρι δεν τελείωσε ακόμα. Ούτε και ο Summer Sales χαμός στον Κοτσόβολο. Για λίγο ακόμα πρόλαβε εκτόσεις και hot τιμές. Κάνε και εσύ τον δικό σου χαμό με πληρωμή Your Way με το Plan K και παράδοση όποτε θέλεις εσύ, όπου και αν βρίσκεσαι. Κοτσόβολος.
7: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
8: Καλημέρα.
7: Τι κάνεις?
8: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
7: Δώσε, δώσε.
8: Έχουμε δύο καινούρια project.
7: Ναι.
8: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Άρχη. Και στο άλλο,
7: ναι, ναι,
8: να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
7: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
9: Όχι, Παναγία.
8: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πάρει προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, φέρεις.
9: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
7: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
8: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
7: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
7: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
10: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Φαντί εδώ. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
5: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
8: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Anne Hathaway και ο Ewan McGregor βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άγνωστη απειλή.
5: I think our house has moved.
4: Όπου οι κανόνες του κόσμου, όπως τους γνώριζαν, έχουν πάψει να ισχύουν.
6: How the hell is that even possible?
4: Θα καταφέρουν να ξεφύγουν και να βρουν το δρόμο της επιστροφής.
7: Oh my God, run!
4: Το τέλος της οδού Oak. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
13: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring Rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
16: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αφεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόπο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour.
4: Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.

0: έρχεται στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία σε έπιπλα και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα. Yusk. Scandinavian Sleep and Eleven.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομική στήριξη και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover Degree Day το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο DIRI.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
5: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε, δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο, ναι, ναι, να κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι,
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τείχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, εντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση.
4: Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αυθεντικός.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια Πεκίνου, δεν έχω spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Τα αφάνατα ριφ, η αδάμαστη ενέργεια, η απόλυτη ταύτιση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: λοιπόν το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούρια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι όπως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα, δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά, μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγιώτη.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα να είσαι ο Ηρακλής, καταλαβαίνεις. Γεροδεμένος, θέλεις.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, μετάλλικα.
2: Είναι νούμερο ένα αγαπημένο μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλής.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Φαντί εδώ, δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά ετοιμαστείτε, ντυθείτε, βαφτείτε, στολιστείτε.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
4: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
4: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
4: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
4: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη και φυσικά την Kids Radio Banda.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Τα early bird εισιτήρια εξαφανίστηκαν.
4: Η προπόληση συνεχίζεται. Κλείστε το εισιτήριό σας στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 96,3. Red Metal Before Midnight. Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
1: Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί στον πλανήτη Heavy Metal από τότε που τα είπαμε αναλυτικά και εμπεριστατωμένα για τελευταία φορά. Οι Down ανακοίνωσαν νέο άλμπουμ, οι Enslaved επίσης. Ο Yngwie Malmsteen είπε και αυτός πως θα κυκλοφορήσει μία ακόμα δουλειά, ενώ οι Ministry ανακοίνωσαν ένα ακόμα τελευταίο άλμπουμ. Ναι, το έχουν ξανακάνει, όχι μόνο μία φορά. Έχουμε το επίσημο διαζύγιο των Slipknot με τον Sid Wilson. Έχουμε τον Richie Blackmore που ανέβηκε στη σκηνή με τους Deep Purple, μάλλον για τελευταία φορά. Ενώ χάσαμε και τον Frank Beard, τον drummer, τον βηματοδότη, τον ZZ Top. Κάποια από όλα αυτά θα τα δούμε σήμερα, κάποια στις επόμενες εκπομπές. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι βράδυ Δευτέρας, 24 Αυγούστου. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Είναι το Red Metal Before Midnight εδώ στον Red 96,3, όπου παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 ακούμε το metal που αγαπάμε. Και ο πρόλογος απόψε ανήκει στα παιδιά. Ο πρόλογος έρχεται από τους Metallica και από το δίσκο που θριάμβευσε στο καλοκαιρινό μας δημοψήφισμα.

Αυτά λοιπόν με τους Metallica και το Battery εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Το συγκρότημα αυτή την εποχή φαίνεται πως παίρνει μια μικρή ανάσα, βρίσκεται σε μια περίοδο σχετικής ανάπαυσης, αλλά τα μέλη του όλο και κάτι κάνουν, όπως ο Kirk Hammett ας πούμε, ο οποίος αποφάσισε να συμμετάσχει σε ένα πραγματικά φοβερό άλμπουμ. Οι Accept, οι θρύλοι του γερμανικού metal, γιορτάζουν τα 50 τους χρόνια και για να το κάνουν σωστά και όπως πρέπει αυτό, φώναξαν πολλούς φίλους τους 50 και πλέον καλεσμένους για να συμμετάσχουν σε 19 νέες εκτελέσεις κλασικών τους τραγουδιών και στο Fast as a Shark, ένα τραγούδι που θεωρείται ορόσημο στην εξέλιξη του speed και του thrash metal. Έχουμε μια πραγματικά all-star σύνθεση, τον Phil Anselmo, τον Kirk Hammett, τον Billy Sheehan και τον Mickey D, μαζί φυσικά με τους Accept. Πάμε να το ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3. Χακός Περβανίδης στο μικρόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η εκτέλεση του Fast as a Shark, τον Accept, από τον Phil Anselmo και τον Kirk Hammett, τον Billy Sheehan και τον Mickey D. Πολλά και σπουδαία τα ονόματα που συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ, με τους Accept να γιορτάζουν τα 50 τους γενέθλια, και πραγματικά και ποιος δεν είναι εκεί. Από τον Billy Corgan, τον Smashing Pumpkins, μέχρι τον Todd LaTorre, τον Queensryche, από τον Rob Halford, τον Metal God, φυσικά τον Judas Priest, μέχρι τον Rockstar του Texas, τον Jason McMaster, τον Watchtower και τον Hansi Cure στον Blind Guardian, και πόσους ακόμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. Αν μη τι άλλο, αυτός είναι ένας δίσκος γιορτή, και από τους Accept και το All Time Classic Fast as a Shark πάμε τώρα σε μια σχετικά καινούργια μπάντα. Είναι οι Βέλγοι Evil Invaders, το In Deepest Black, και πίσω για να δούμε τι κάνει την εποχή αυτή ο Tony Iommi.

Αυτοί λοιπόν είναι οι Βέλγοι, οι Vol Invaders. Έχουν περάσει κάποια χρονάκια, η αλήθεια είναι, από τότε που κυκλοφόρησε το τελευταίο τους άλμπουμ, και θέλω να πιστεύω πως νωρίτερα παρά αργότερα, που λένε, θα έχουμε νέο υλικό από τα παιδιά αυτά να ακούσουμε. Και πάμε τώρα στον Τόνι Αϊόμι, τον κιθαρίστα των Black Sabbath, τον πατέρα παντοκράτορα του heavy metal, ο οποίος ανακοίνωσε πως στις 23 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει το νέο του προσωπικό άλμπουμ που λέγεται From the Dark. Στα φωνητικά λοιπόν εκεί έχουμε τον Γιώρ Λάντε, με τον οποίο ο Αϊόμι είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, όταν ο Λάντε είχε ανέβει στη σκηνή με τους Heaven and Hell λίγο μετά τον θάνατο του Ρόνι James Dio. Και εντάξει, ξέρουμε πως τον Αϊόμι αρέσουν αυτές οι δραματικές, επικές φωνές, και ο Λάντε σίγουρα είναι μια σπουδαία περίπτωση, ένας τραγουδιστής με τεράστια εμπειρία πίσω του. Μάλιστα, ο Λάντε έχει συνυπογράψει και τα 8 τραγούδια του άλμπουμ, οπότε εδώ μιλάμε για μια συνεργασία πολύ πιο ουσιαστική και όχι απλά έτσι μια φιλική συμμετοχή στα φωνητικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο σίγγλ από εκεί, είναι το World Alone, και μένουμε στον Red 96,3, μικρόφωνο Χάκος Περβανίδης.

Αυτό λοιπόν είναι το World Alone, το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ του Tony Iommi με τον John Land στα φωνητικά, εδώ στον Red 96,3 αυτό το βράδυ Δευτέρας 24 του Αυγούστου. Και μιας και μιλάμε για τον Γιώργο, νομίζω ότι αξίζει να θυμηθούμε ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές στην πορεία του. Και από πού να ξεκινήσουμε? Μάλλον από τους ARC και όσα θαυμάσια έκανε εκεί μαζί με τον Τόρε Όσμπι και τον Τζον Μακαλούζο. Φυσικά ήταν η συνεργασία του με τον Ρόλαντ Γκραμπ, όταν αυτός ο τελευταίος έφυγε από τους Halloween και δημιούργησε τους Masterplan. Φυσικά ο Γιώργο έχει περάσει και από το σύμπαν του Toby Summit και τον Avantasia. Έχει συνεργαστεί με τον Russell Allen, τον Symphony X, δυο φωνάρες σε ένα φανταστικό project, όπως και εκείνο το άλμπουμ των Beyond Twilight. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γενικότερα είναι πάρα πολύ πλούσια η καριέρα του Γιώργο και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το Dio, το προσωπικό του tribute στον Ronnie James Dio, μια πολύ ξεκάθαρη αναφορά και επιρροή για τον ίδιο. Οπότε εντάξει, νομίζω πως ο Ρόνι μας φωνάζει. Dream Evil εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight.

Extreme Evil, Ronnie James Dio στον Haredde 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το Metal που αγαπάμε και πάμε τώρα σε ένα από τα άλμπουμ που πραγματικά με εντυπωσίασαν την φετινή χρονιά. Είναι ο νέος δίσκος των Αμερικάνων και εμείς έχει το όνομά τους. Τους ακούμε στο Beneath the Scythe και μένουμε εδώ στο Red Metal Before Midnight στον Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου του γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας. 12.000, 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Metal Before Midnight.
3: Red 96,3.
4: Red 96,3. Αυτό το βράδυ Δευτέρας και 24 του Αυγούστου, 11.30 περίπου η ώρα. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε μουσικές αγαπημένες. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν οι Αμερικάνοι Chemist, Beneath the Scythe. Και πάμε τώρα στον Bruce Dickinson, ο οποίος πριν από λίγο καιρό επέστρεψε σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δίσκους της προσωπικής του καριέρας, το Balls του Picasso του 1994, το οποίο και αποφάσισε να προσεγγίσει ξανά με νέα μίξη, νέο mastering και αρκετά σημεία επανηχογραφημένα, και το All αυτό project ονομάστηκε More Balls του Picasso. Πάμε να ακούσουμε κάτι από εκεί, μια καινούργια, μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση στο φοβερό εκείνο Change of Heart, ένα κομμάτι που έχει όλη αυτή τη δύναμη και το δράμα που χαρακτηρίζει τον Bruce Dickinson, αλλά εδώ έχει μια ενορχήστρωση η οποία το φέρνει πάρα πολύ όμορφο. Φάστο σήμερα στο

Change of Heart Reimagined Version. Αυτή είναι λοιπόν η καινούργια εκτέλεση από το γνωστό τραγούδι του Bruce Dickinson, More Balls του Picasso λέγεται η νέα εκδοχή του δίσκου που είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 1994, το πρώτο άλμπουμ που είχε κάνει ο τραγουδιστής των Maiden όταν αποχώρησε από το συγκρότημα την εποχή εκείνη. Και πάμε τώρα στα νότια των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου οι Down, το γνωστό και αγαπητό αυτό παρέακι, ανακοίνωσαν πως ο νέος τους δίσκος θα φέρει τον απλό, συμβολικό και αρκετά σαμπαθικό τίτλο Volume 5. Ο δίσκος λοιπόν έρχεται στις 20 του Νοέμβρη, είναι το πρώτο full length για το συγκρότημα εδώ και πολύ πολύ καιρό και το πρώτο single από εκεί είναι το Blood Oath. Πάμε να το ακούσουμε και πίσω για βουτιά στο Underground.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο single των Down, ονομάζεται Blood Oath, και δεν ξέρω αν μόνο σε εμένα η εισαγωγή του τραγουδιού θύμισε τους Black Sabbath του Born Again, ή αν είχατε και εσείς παρόμοιες σκέψεις. Γενικώς η νέα δουλειά των Αμερικάνων προσφέρει πολύ, πολύ μεγάλη αφορμή, πολλές αφορμές για κουβέντα, για συζήτηση. Έχει ας πούμε μέσα ένα τραγούδι που λέγεται Merciful Fate, έχει ένα άλλο το οποίο ονομάζεται Oz. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά εν καιρό, και πριν να προχωρήσουμε να σου θυμίσω το χρηματοκιβώτιο, το οποίο ανοίγει ξανά στις 11 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, και έχει μέσα 12.011 ευρώ, τα οποία και μπορείς να διεκδικήσεις στέλνοντας τη λέξη WIN, W-I-N, με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις όποτε θέλεις μέχρι τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής 11 του μήνα, η ώρα του διαγωνισμού. Υπάρχουν στο frontstage.gr, και όταν έρθει εκείνη η ώρα, σε περίπτωση που χτυπήσει το τηλέφωνό σου εκεί γύρω στις 4, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο σύντομα μπορείς, γιατί η μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Το κόστος του SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά, έρχεται από την Mediatel. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και αυτοί που έρχονται τώρα στον Red 96,3 είναι η Century και το νέο του single που ονομάζεται Strange Illusion.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
4: Red 96,3, Red Metal Before Midnight, αυτό το βράδυ Δευτέρας 24 Αυγούστου. Το ρολόι δείχνει 12 παρα 10 περίπου. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε μουσικές που αγαπάμε. Αυτοί που προηγήθηκαν ήταν οι φοβεροί Σουηδοί Century στο Strange Illusion. Και πάμε τώρα στους Vic, τους Villagers of Ioanna City, όπου σε λιγότερο από ένα μήνα κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ. Αυτό ονομάζεται Venceremo. Εμείς τους ακούμε στο ολοκένουργιο Ghosts in the Sky και μένουμε εδώ στον Red 90.

Ghosts in the Sky, Villagers of Ioannina Νασίδη. Και πάμε τώρα στους Mastodon, οι οποίοι σε μερικές μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, 28 του Αυγούστου, κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, το Marrow Deep, το οποίο θα είναι και η πρώτη δουλειά του συγκροτήματος χωρίς τον Brent Hyde στην σύνθεσή τους. Και σίγουρα πρόκειται για μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη δουλειά για το αμερικάνικο συγκρότημα. Έχουμε ακούσει κάποια από τα singles που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, οπότε πάμε τώρα αρκετά πίσω στο χρόνο, πάμε στο δεύτερο τους άλμπουμ, το Leviathan, το δίσκο ο οποίος σύστησε τους Mastodon στο ευρύ κοινό. Το Leviathan λοιπόν είναι ένα άλμπουμ εμπνευσμένο από το Moby Dick του Herman Melville, και εδώ στην ουσία οι Mastodon παίρνουν την ιστορία της μεγάλης λευκής φάλινας και την μετατρέπουν σε ένα από τα πλέον εμβληματικά metal άλμπουμ του 21ου αιώνα. Είναι αυτό το φοβερό τραγούδι που μιλάει για τον αδυσόπιτο πλοίαρχο. I am Ahab λοιπόν εδώ στον Red 96,3.

I am Ahab, λοιπόν, είμαστε τον μιλούν για τον φοβερό καπετάνιο και τις αιμονές του να κυνηγήσει την μεγάλη λευκή θάλασσα στα πέρατα του κόσμου χωρίς να τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είσαι στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Amorphis, το Among Stars.

Monk Stars λοιπόν, η αμόρφη στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Και ας μείνουμε για λίγο ακόμα στην Φιλανδία. Πριν μείνουμε μάλλον, να σου θυμίσω πως όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal, όπως ακριβώς ακούγονται στον αέρα του Red 96,3, έτσι υπάρχουν σε μορφή podcast στο application του σταθμού. Οπότε το κατεβάζεις, μπαίνεις εκεί πέρα που λέει podcast και μπορείς να ακούσεις τις εκπομπές όταν και όποτε θέλεις, όσες φορές σου κάνει κέφι. Και τώρα ναι, μπορούμε να μείνουμε στη Φιλανδία για λίγο ακόμα. Είναι η Sentenced και το All Time Classic είναι το

Αυτή λοιπόν είναι η Sentenced και των Επένθετων Υπενθέστους από το Amok Album. Και τώρα έρχεται ο Marilyn Manson, One Assassination Under God Chapter 2. Είναι ο νέος του δίσκος, ένα άλμπουμ το οποίο όπως και ο προκατοχός του προφανώς είναι ένα λογοπαίγνιο στην γνωστή φράση One Nation Under God από το Pledge of Allegiance των Αμερικάνων. Αν μη τι άλλο ξέρει να προκαλεί ο Marilyn Manson, το ξέρουμε εδώ και χρόνια να αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο κεφάλαιο του Assassination κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου. Εμείς πάμε να ακούσουμε το νέο single από εκεί, το τελευταίο μάλλον single που έβγαλε πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, το Front Toward Enemy, και είμαστε εδώ στο Red 96,3.

Front Towards Enemy. Αυτός είναι ο Marilyn Manson στον Red 96,3 και πάμε τώρα στον Ozzy Osbourne, του οποίου ο ιός, ο Jack Osbourne και η σύζυγος, η Sharon Osbourne, ανακοίνωσαν πως του χρόνου το καλοκαίρι στο Villa Park, εκεί στο Birmingham, στο γήπεδο της Aston Villa, εκεί που ο Ozzy Osbourne τον Ιούλιο του 2005 έπαιξε την τελευταία του συναυλία, εκεί θα γίνει του χρόνου το Ozfest. Έχουν κλείσει, λέει, τα ονόματα και οι headliners θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποια συγκροτήματα θα καταφέρουν να μαζέψουν οι Osbournes στο Ozfest του 2027, το οποίο, όπως μας ενημέρωσαν, θα είναι μονοήμερο και πραγματικά είμαι πάρα πολύ περίεργος. Ozzy Osbourne, I don't wanna stop, εδώ στον Red.

I don't wanna stop, ο Ozzy Osbourne από το συγκρότημά του στο Red Metal Before Midnight και λίγο πριν το απόψινο Grand Finale. Μένουμε στην πόλη του Birmingham και πάμε στους Judas Priest, οι οποίοι την εποχή αυτή αποφάσισαν να βγουν μερικές μέρες από το στούντιο για να παίξουν κάποια show εδώ στην Ευρώπη. Περιμένουμε το νέο τους δίσκο, απίστευτο πραγματικά, στις αρχές του επόμενου έτους. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το Invincible Shield, ήταν πραγματικά μια σπουδαία δουλειά, όπως και το Firepower που είχε προηγηθεί, οπότε γιατί όχι, οι νέοι δίσκοι από τους Judas Priest είναι πάντα ευπρόσδεκτοι. Εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα το Turbo Lover από το φοβερό εκείνο Turbo του 1986 και πίσω για τον απόψινο επίλογο.

Turbo Lover Judas Priest, και είναι φοβερό. Κάθε άλμπουμ αυτού του συγκροτήματος είναι και ένα μικρό βιβλίο στην ιστορία του heavy metal, με πάρα πολύ παρασκήνιο, όπως και το Turbo, το οποίο προοριζόταν να γίνει ένα διπλό άλμπουμ. Κάποια από τα τραγούδια του ήταν να ακουστούν στο Top Gun, αλλά τίποτα από αυτά δεν έγιναν. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα που έχουν υποθεί και έχουν αναλυθεί μέσα στα χρόνια, αλλά νομίζω πως είναι σημαντικό να τα επαναφέρουμε που και που, να μην ξεχνιούνται αυτές οι πληροφορίες. Και πάμε για τον απόψινό επίλογο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 εδώ στον Red 96,3. Ακούμε το metal που αγαπάμε, και ο επίλογος έρχεται από την Doro, τους Warlock και το All We Are. Εμείς τα λέμε ξανά την Τετάρτη στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γεια και χαρά. All we are, all we are, we are all, all we are.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Την ώρα των διακοπών το χρηματοκιβώτιο γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
3: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
2: 12.011.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
4: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
5: Καλημέρα.
4: Τι κάνεις?
5: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
4: Δώσε, δώσε.
5: Έχουμε δύο καινούργια project.
4: Ναι.
5: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η Δώρικα Αρχή. Και στο άλλο,
4: ναι, ναι,
5: κάνουμε τη θεά Αφροδίτη.
4: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή, θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλη, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
6: Όχι,
5: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει. Γεροδεμένο, θέλει.
6: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
4: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
5: Σας περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
4: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
4: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
7: Κάθε πρωί, 6 με 10.
2: It's Red, it's Red, it rocks.
1: Red, 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: τώρα το διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάζου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, το χρηματοκιβώτιο επιστρέφει.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: 41χρονος από το Las Vegas τον πέταξαν έξω από μπουφέτ γιατί βρέθηκε με το 5ο πιάτο γεμάτο.
3: Σπίτι μου δεν έχω πάπια. Πεκίνου δεν έχω. Spring rolls. Θα πληρώσω και θα φάω και όσο γουστάρω πες τον τύπο στο Las Vegas.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

pain. The only thing that's real. The needle tears a hole

0: World Tour. Rolling Stones, U2, Linkin Park, Coldplay, Metallica.
1: Μου κάνετε πλάκα τώρα!
2: Παιδιά, είμαι στον δρόμο, θα χάσω το τιμόνι, σοβαρολογείτε.
1: Εγώ πάω σοκ. Δεν μπορώ να ηρεμήσω με τίποτα.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αυθεντικός. It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Black Sabbath είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: των διακοπών του χρηματοκιβώτιου γεμίζει για να κληρώσει επιστρέφοντας 12.000 11 ευρώ.
1: Στείλε SMS και εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Γράψε WIN στο 19600 και όταν επιστρέψεις ετοιμάσου για την κλήρωση. Θυμήσου μόνο το ποσό και απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα.
0: 12.011.
1: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, αυτή τη φορά κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλές διακοπές. Κλήρωση 11 Σεπτεμβρίου στις 4 το απόγευμα.
0: Ρέντε 96,3.
1: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114.
2: Red Morning Show. Καλημέρα, Τεό.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
3: Λοιπόν, παιδιά, σας έχω μια πρόταση.
2: Δώσε.
3: Έχουμε δύο καινούργια project.
2: Ναι.
3: Το ένα είναι ο Ηρακλής και η 12 Αρχή. Και στο άλλο κάνουμε την θεά Αφροδίτη.
2: Θεωρείς ότι έτσι πως μας βλέπεις έχουμε τα προσόντα? Δηλαδή θέλουμε να χάσουμε κανένα 2-3 κιλά. Μην γίνουμε τώρα και ρεζίλ, γιατί κάποια κοντινά θα μας εκθέσουν. Γιώργο.
4: Όχι, Παναγία.
3: Γιώργο μου, εσύ θα πρέπει λίγο να πας προπόνηση, επειδή τώρα μέσα ο Ηρακλής καταλαβαίνει.
4: Τέλος πάντων, εδώ είμαστε να τα δούμε από φθινόπωρο.
2: Τώρα ξεκινάει η καριέρα. Είμαστε έτοιμοι, Τεό, ερχόμαστε.
3: Το περιμένουμε, παιδιά, σας περιμένουμε.
1: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Γιώργο, βάστα, τύχο, βάστα!
5: Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.